0: πάνε μαλά πενάλα.
1: Α, πότε είναι λακάνε ο μενό όρο μας. Ο πόνιο πόρο πούρα το μένε νεό. Ο λαπάνε ο ημαδά δε μανέρα ο βίρα ο ημπιένι μακαλέλο απάμε. Όχι τώρα στην τρίντα η δόση μενό τους.
2: Κρίτη παπά.
1: Μου είχε κύριε τύρ.
2: Έχαλε σιέλη ουράτσιμα.
1: Την όβε κάνω ρε ραβάνι μου ρήμα. Μου είχε κύριε τύρου φάσου αβόρ. Μου είναι ραν ο.
3: Αλάρμπα μιουζέ.